0: Μπορεί να πει μια σπανά που πρέπει να πει. Θα μου ρίξει και το βούλο.
1: In Hollywood,
2: Radio Edna.